0: που να ζάρει.
1: Πομαλό, πομαλό, άντε έως λίγο την μάλτη. Άγιαστε.
0: Χατσαπαντρί.
1: Μα λιούπιτε, Μάικ.
0: Άγορα.